Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι. Δεν το πω. Δεν είναι γκέι.